Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.

0: εδώ. Ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.

Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τι εγγύηση συζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
6: Καλωσορίσατε, Ευβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στα Κουφονίσια. Πάλε ποτέ προορισμός μύθος για τους λάτρεις της άγονης γραμμής που πλέον έχει γίνει μόδα, διεκδικώντας τον τίτλο της Μυκόνου των Μικρών Κυκλάδων και προσελκύοντας διαφορετικού τύπου ταξιδιώτες από πιτσιρικάδες του ελεύθερου κάμπινγκ μέχρι εναλλακτικούς κοσμικούς και σκαφάτους. Οι παραλίες παραμένουν εξωτικές. Μπορεί και η Ιταλίδα στο πιο τουριστικό, πάνω Κουφονίσι νερό στο ακατοίκητο κάτω Κουφονίσι. Μετακινήστε με τα πόδια και με καίκι. Οι διακοπές στα Κουφονίσια ταυτίζονται πια με την κοσμική ανεμελιά νέων ανθρώπων που θέλουν να αδράξουν τις μέρες των διακοπών τους από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα. 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, 1ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 235

Ακούτε Radio City 102,8 FM. Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Game. Game.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Κυρίες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
9: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
8: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
9: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
8: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
9: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352.
8: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
10: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
11: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
10: Βεβαίως. Όνομα?
11: Δύο.
10: Επώνυμο?
11: Στην τιμή.
10: Πολύ ωραία. Του?
11: Του?
10: Του?
11: Του?
10: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
11: Α, μάλιστα. Του ενός.
10: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
11: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
10: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
14: Καλώς τους.
13: Καλώς ορίσατε, λέω και πάλι. Τελευταίες μέρες του Ιουλίου.
14: Έφαγε σοκολατάκι και είσαι έτσι.
13: Έτσι, ναι. Μπορεί να έχεις φάει για τίποτα άλλο, αλλά πάση περιπτώσει το σοκολατάκι.
14: Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχεις φάει.
13: Το σοκολατάκι.
14: Και νομίζω ότι δεν θέλω να μάθω.
13: Έτσι, το σοκολατάκι είναι το απαραίτητο για να έχεις αυτή την προφορά. Επιβαλίκος μας και δραμάτος εδώ. Σήμερα Τρίτη είναι 28 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Τελευταίες μέρες του Ιούλη.
14: Κυρίες και κύριοι.
13: Και κύριοι. Και κυρίες.
14: Κυρίες και κύριοι.
13: Έχουμε τίποτα. Γιορτάζει κανείς
14: σήμερα. Γιορτάζει ο
13: Χρυσοβαλάντης. Μην περάσει μισή εκπομπή και μετά να καλύψει κάποιος.
14: Μην χάσεις εσύ κατευθείαν. Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία, Ακάκιος και Ακακία.
13: Ακάκιε. Τα μακαρόνια.
14: Θα την πεις όλη την διαφήμιση.
13: Φέρ' τα πίσω.
14: Τα μακαρόνια φέρ' τα πίσω.
13: Είδες. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.
14: Τι μακαρονάδα θα ήθελες εσύ τώρα.
13: Αχ, τι ωραίο. Κοίταξε να σου πω, εγώ δεν είμαι μακαρονάς. Αλλά έχω την κλασική μακαρόνια με κιμά. Έτσι και τυρί. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο που φτιάχνω εγώ, γιατί και τα δύο τα φτιάχνω. Με πιπεριές, σάλτσα με πιπεριές. Αυτά και τυρί. Μ' αρέσει πολύ.
14: Νομίζω ότι δεν ξέρω άντρα που να μην του έχουν αρέσει τα μακαρόνια με κιμά.
13: Είναι,
14: να μην
13: μου έχει
14: πει. Εντάξει, ξέρω κανένα δύο που δεν τρώνε ας πούμε κρέας, αλλά. Είναι το αγαπημένο φαγητό.
13: Έχουμε επιλογή στο εστιατόριο μακαρόνια με σάλτσα πιπεριές. Είναι υπέροχες.
14: Μάλιστα.
13: Οπότε τους βολεύουμε όλους. Λοιπόν, δεν τρώω μακαρόνια συχνά. Πρέπει να έχω πάνω από μήνα.
14: Τι λες.
13: Ναι, δεν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

Ακούτε Radio City 102,8 FM. Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: φούτσι σε σήμερα. Πώς το βλέπεις?
1: Απίνετη.
0: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό μια μεγάλη έτσι, επιτυχία, θα έλεγα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εσύ πώς είσαι? Είσαι καλά? Νιώθεις καλά? Έτσι καλοκαιριάτικα? Έχεις αυτή την...
0: Έχω αυτή την αναμονή.
1: Ευεξία.
0: Την αναμονή. Ευεξία και χαλάρωση.
1: Ναι.
0: Στο χώρο σας.
1: Κα, όπως το πάρει κανείς.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί εδώ ταξιδεύουμε.
1: Τώρα.
0: Τώρα, αμέσως. Μάζεψετε και φύγαμε. Λοιπόν, ένα delivery, ένας deliverer, τέλος πάντων, απολύθηκε γιατί έφαγε μία πατάτα τηγανητή μέσα από παραγγελία.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Πώς τον ανακαλύψανε το ζήτημα, εσύ?
1: Είχε βάλει την δάγκωσα τη μισή και την άλλη μισή την έβαλε μέσα?
0: Όχι, όχι. Χτύπησε το κουδούνι του ανθρώπου που είχε παραγγείλει,
1: ναι.
0: Και την ώρα που περίμενε να ανοίξει έτρωγε. Και ο άνθρωπος είχε κάμερα.
1: Αμα.
0: Καταλαβες. Αλλά είναι μια καλή ιδέα. Έτσι, είναι μια καλή ιδέα για τους deliveraders, το λέω αυτό. Από κάθε παραγγελία, αν τσιμπάτε μία πατατούλα, ένα μπιφτεκάκι, θα κάνετε ολόκληρο το γεύμα της ημέρας. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να φάτε μετά. Έτσι, και άμα τρώτε μία πατάτα από τον καθένα. Έτσι, και νομίζω ότι δεν υπάρχουν και κάνερες.
1: Αειδιαστικές και παράνομες ιδέες.
0: Λοιπόν, μου έχουν τύχει και χειρότερα.
1: Κοίτα, άμα
0: πίτσα,
1: φάει κομμάτι πίτσας, θα φανεί.
0: Σε πίτσα όχι, γκαντεμιά. Ήταν να του πάω πίτσα, δεν μπορώ να φάω κάτι. Καταλάβες, ενώ σε πατάτες τηγανητές με διάφορα μέσα.
1: Σε πιτσαδόρο δηλαδή, πιτσαδόρος δεν μπορεί να το κάνει.
0: Εγώ θα σας δώσω και άλλη ιδέα. Μπορείτε να πάρετε το καλαμάκι, το κοτόπουλο ή το υπόλοιπο. Και από αυτά τα πολλά τα κομμάτια παίρτε ένα.
1: Και σπρώξε τα υπόλοιπα για να φαίνεται.
0: Και σπρώξε τα υπόλοιπα να φαίνεται ότι δεν δαγκώθηκε.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Ήρεμα και ωραία. Προηγουμένως να σας πω για το προηγούμενο που λέγαμε. Έτσι, μου έχει τύχει σε delivery. Πίτσα που είπες. Έτσι. Τη σήκωσε, έφτισε και.
1: Έλα!
0: Ξανάβαλε το σαλάμι μέσα και το έφαγαν οι άλλοι. Ευτυχώς δεν υπήρχαν κάμερες.
1: Αηδίασα. Σταμάτα.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Καλοκαιριάτικο εδώ. Και επιστρέφουμε. Εμβιβαλίκος μας και Δραμάδος. Με σαν σήμερα επιστρέφουμε. Έτσι. Όμορφα και ωραία.
1: Ελπίζω λιγότερο αηδιασμένη από αυτά που ακούω.
0: Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας.
1: Μη συνεχίσεις αυτές τις ιστορίες στο διάλειμμα. Δεν θα τη γλιτώσεις.
0: Δεν φταίω εγώ, σου είπα. Λοιπόν. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok, έτσι. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάμε σε μουσική διαλυματάκι να επιστρέψουμε.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Και αυτό το weekend. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο. Τρίτης, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε.
1: 28 Ιουλίου, παρακαλώ πολύ.
0: Ευηβαλίκος μας και τραμάδος εδώ στα μικρόφωνα. Έτσι, στο ραδιοθάλαμο επίσης.
1: Ραδιοθάλαμο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μια κακιά συνήθεια σε αυτή την εκπομπή. Μας αρέσει να κοιτάμε μία το παρελθόν.
0: Μία μόνο.
1: Μία. Από αυτές που έχουμε.
0: Έχουμε πολλές συνήθειες.
1: Μας αρέσει να κοιτάμε το παρελθόν, να βλέπουμε το σαν σήμερα. Μπας και βάλουμε ποτέ μυαλό. Μπας και δεν ξεχάσουμε σαν τα χρυσόψαρα, όσοι ήθιστε. Πάμε να δούμε λοιπόν.
0: Εντάξει, τι δεν το λες και το σαν συνήθιστο, βέβαια. Έτσι.
1: Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Θες?
0: Για πάμε να δούμε.
1: Το 1821 οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικά το Σούλι. Το 1822 είχαμε την καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άντρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία, είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1948, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για τους αγώνες που αποτέλεσαν προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων. 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει στην Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 28 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου εικόνες και βίντεο από ένα πάρα πολύ παράξενο ατύχημα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ εντός ολίγου.
1: Πρέπει να μας περιγράψεις.
0: Ένα φορτηγό από αυτά τα τεράστια φορτηγά ανατράπηκε
1: τα
0: στο
1: τεράστια,
0: Τέξας.
1: Όταν λέμε τις δαλίκες, δηλαδή.
0: Ναι, μια δαλίκα.
1: Ψυγείο ήταν ή μουσαμάς?
0: Όχι ψυγείο, αλλά κλειστή δαλίκα, όχι μουσαμάς.
1: Α.
0: Ένα φορτηγό λοιπόν ανατράπηκε στο Τέξας. Το θέμα είναι τι κουβάλαγε. Γιατί αυτό το φορτηγό κουβάλαγε μέλισσες.
1: Μέλισσες.
0: Μέλισσες.
1: Όχι σε τέτοιο, όχι στα μελίσια τους τουλάχιστον. Πώς τις κουβαλούσε?
0: Ήτανε σε,
1: στα μελίσια,
0: σε
1: μέσα.
0: Κουτάκια τύπου,
1: ναι,
0: σαν μελίσια, από ό,τι βλέπω από τις φωτογραφίες. Πόσες μέλισσες όμως κουβάλαγε?
1: Δεν ξέρω, πού να ξέρω.
0: 2 εκατομμύρια.
1: Είναι πολλούς χώρους, ναι.
0: 2 εκατομμύρια μέλισσες, παιδιά. Και ανετράπη αυτό το φορτηγό.
1: Ήταν ένα ανατραπή δηλαδή. Δηλαδή αυτό βρήκε να ανατραπεί.
0: Ό,τι καλύτερο μπορούσε να του συμβεί. Κοντά στο στην Morrisville, στην κομιτεία Orange, ανατολικά του Τέξας, όπως καταλαβαίνεις, επικράτησε ένας πάνικος. Επιστρατεύτηκαν μελισσοκόμοι με ειδικές στολές προκειμένου να προσπαθήσουν να περιορίσουν τη διασπορά των μελισσών, οι οποίες έσπευσαν να δημιουργήσουν αποικίες σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο της περιοχής. Οι αρχές εξέδωσαν ειδική προειδοποίηση προς τους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ειδικά μηνύματα, όπως καταλαβαίνεις, έφυγαν. Η επιχείρηση περιορισμού των μελισσών πέτυχε, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν, έτσι, αρκετές αδέσποτες εκεί. Αλλά είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τι μπορεί να συμβεί καλό, τυχερό?
1: Κοίταξε, είναι η ατυχία, είναι όμως καμιά φορά και αυτός που οδηγεί, που παρόλο που ξέρει ότι έχει ένα περίεργο φορτίο, έτσι είναι λίγο ανεύθυνος.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις στα social media. Κόσμος και τραμάδο σε επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Δεν θα σου κρυφτούμε. Όχι, όχι, εκεί θα είμαστε και θα σου κάνουμε.
0: Εκεί και τώρα. Έτσι, και τώρα και μετά την εκπομπή. Εδώ είμαστε. Καλοκαιριάτικα, θα έλεγα.
1: Ό,τι μπορούμε, κάνουμε.
0: Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: έγραψε ο Μάστορα. Σπίτι θα χτίσουμε. Η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Ράδιο City. Ράδιο City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ράδιο City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια αποχρώση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
7: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Ήρθε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
10: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
9: Βεβαίως. Όνομα?
10: Δύο.
9: Επώνυμο?
10: Στην τιμή.
9: Πολύ ωραία. Του?
10: Του?
9: Του?
10: Του?
9: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
10: Α, μάλιστα. Του ενός.
9: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
10: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
9: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
13: υπέροχα, καταπληκτικά. Δεύτερη ώρα
14: μοναδικά,
13: μαζί.
14: Μοναδικά, ανεπανάληπτα.
13: Αυτό, αυτό ακριβώς. Τρίτη σήμερα είναι 28 Ιουλίου. Επιβαλίκος μας και δρομάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Παρέα σας εδώ στις διακοπές σας. Ή παρέα στη δουλειά σας, δεν ξέρω, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ξέρεις.
14: Γενικά παρέα σας.
13: Παρέα. Γενικά, δύο ώρες. Έτσι, κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Και αγαπημένα μου παιδιά, λοιπόν, βλέπω εδώ για ένα περιστατικό που έγινε.
14: Ναι.
13: Έτσι, από αυτά που αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, όχι εδώ, στη χώρα μας, στο εξωτερικό, αλλά είναι από αυτά που αναρωτιέσαι, τέλος πάντων, που πάμε, που πάμε. Mm-hmm. Έτσι, είναι ένας που ζητάει δουλειά.
14: Ναι.
13: Καλά μέχρι εδώ. Έτσι, πάει λοιπόν και αφήνει σε ένα φασφουντάδικο που ζητάνε βιογραφικά.
14: Mm-hmm.
13: Στο ταμείο. Και αφήνει το βιογραφικό του στο ταμείο και πάει να φύγει. Και κάνει μία έτσι από τη μια μλεριά του ταμείου και παίρνει όλο εκείνο το διάφανο, το γυάλινο που έχει μέσα τα tips και το βάζει στα πόδια. Παιδί μου, πας καλά. Είσαι με τα καλά σου. Στο βιογραφικό σου έχεις όλα σου τα στοιχεία καταρχήν. Τον βρήκαν μέσα σε 10 λεπτά, εννοείται.
14: Α, δεν είχε βάλει ψεύτικα στοιχεία.
13: Όχι, τι, αφού για βιογραφικό έψαχναν για δουλειά.
14: Αχ,
13: απλά δεν διαχώρισε το μαγαζί που ζητάει δουλειά με το μαγαζί το οποίο είναι να κλέψει, ας πούμε, έτσι.
14: Μπορεί ο άνθρωπος να πίναγε, ποιος ξέρει tips, τώρα σε τι κατάσταση ήταν.
13: Καλύτερα να ζητήσεις εσύ μια πατάτες, κάτι, ξέρω κι εγώ, που κάνει 2 ευρώ, παρά να γίνεις έτσι ρεζίλη. Και μάλιστα
14: μπορεί
13: χρήματα είναι χρήματα των υπαλλήλων αυτά τα tips, δεν είναι του μαγαζιού. Λίγο προσοχή. Αλλού δίνουμε το βιογραφικό, σε άλλο μαγαζί κλέβουμε, έτσι.
15: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Λοιπόν, είναι πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο και σας μεταφέρουμε εμείς κατά διαστήματα. Και είμαστε και σε μια περίοδο συναυλιακή.
1: Τώρα.
0: Δεν είμαστε. Καλοκαίρι. Τα καλοκαίρια δεν έχουμε τις συναυλίες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις ακούσει εσύ, Κοσμά, τώρα να φοράνε πάνες σε συναυλία?
1: Οι θεατές.
0: Ναι.
1: Είναι, άμα είναι μεγάλες ηλικίες, δεν θα φοράνε, ξέρω κι εγώ.
0: Όχι μεγάλης ηλικίας.
1: Μωρά.
0: Όχι μωρά.
1: Ναι, αλλά θα μου το βγάλεις από τη μύτη, πες το.
0: Πας εσύ ρε παιδί μου σε μια συναυλία και έχεις πιάσει πάνε πρώτο τραπέζι πίστα που λένε.
1: Οκ. Okay.
0: Αλλά δεν θέλεις να μετακινηθείς από εκεί, γιατί αν μετακινηθείς θα τη χάσεις τη θέση σου.
1: Αχα, τώρα
0: επειδή
1: κατάλαβα,
0: όμως
1: ναι,
0: μπορεί να σε πιάσει το πιπι Mayday.
1: Κατεργέσαι πάνω σου.
0: Βάζεις πάνω. Για να μην φύγεις από εκεί και χάσεις τη θέση.
1: Ωραία.
0: Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Ξέρω κι εγώ, λίγο χαζό. Ξέρω κι εγώ, τι να πω.
0: Λίγο βρωμιάρικο, λίγο αειδιαστικό, λίγο από όλα. Κι όμως είναι, παιδιά, μια πρακτική.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ γιατί καρδιάμαι, δηλαδή δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή στη συναυλία δεν έχω θέμα.
0: Ρε παιδί μου,
1: γιατί,
0: ναι, αλλά εσύ δεν θα πας.
1: Αειδιάζω κιόλας στις τουαλέτες αυτές των συναυλιών πολλές φορές.
0: Ναι, εσύ όμως δεν θα πας να στηθείς από τις 4 για να έχεις πιάσει καλή θέση στη συναυλία που ξεκινάει στις 9.
1: Γιατί τι έχω, VIP και δεν το ξέρω.
0: Θα πας από τις 4 να πιάσεις θέση.
1: Θα πας 3
0: ώρες. Και από τις 4 μέχρι τη 1 θα μείνεις ακατούρητος. Συγγνώμη, ναι, παιδιά, για τις εκφράσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Όχι, εγώ που είμαι και κάποιες ηλικίες καταλαβαίνεις, με πιάνει.
1: Μύρισε.
0: Λοιπόν,
1: καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Πάνω δεν μυρίζει, παιδί. Πες ότι κάνεις ό,τι κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, τι είσαι 7. Μέχρι τις 12,
0: εκεί
1: τι θα γίνει?
0: Εκεί θα σε πάω, διότι σε μια συνέντευξη η Ολιβία Ροντρίγκο, η τραγουδίστρια, τη ρωτήσανε για αυτό το συμβάν.
1: Αν φοράει πάνω
0: στις συναυλίες.
1: Αν το έχει μυρίσει.
0: Και εκεί θα καταλήξουμε, γιατί γύρισε και είπε: έχω βρεθεί σε συναυλίες και φεστιβάλ όπου κάποιοι φορούν πάνες για να παραμείνουν στην πρώτη σειρά. Ως ερμηνεύτρια, από την άλλη πλευρά, είναι κάτι που έχω μυρίσει.
1: Αλλά δεν είναι εγωιτευτικό να κάθονται για σένα με τις πάνες τους?
0: Κατουρημένοι.

0: είναι αυτό που μερικές φορές σκέφτεσαι αυτά, τα ακούς και θυμάσαι τα χειρότερα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι άσχημο σου ήρθε στο μυαλό με όλα αυτά.
0: Χειρότερο, χειρότερο. Παιδί μου, μπορεί να μυρίζει, όχι... το άλλο, καταλαβες.
1: Μία με την πίτσα, μία με τις πάνες, νομίζω ότι τερματίσαμε
0: είναι
1: σήμερα.
0: Είναι ωραία η εκπομπή, γιατί
1: είναι... Είναι η εκπομπή της ηχαμάρας, της αηδίας.
0: Είναι της μυρωδιάς, καταρχήν. Εκπομπή, δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μέχρι το τέλος σήμερα.
1: Φοβάμαι.
0: Όποτε καθόμουν δίπλα σε... όταν πήγαινε καζίνο καμιά φορά και καθόταν δίπλα μου πάντα κάποιος συγκεκριμένος, ο οποίος μύριζε τόσο άσχημα που έπρεπε να φύγεις πολύ μακριά για να σωθείς. Έτσι, μιλάμε για δίπλα τώρα, έτσι. Γιατί σε συναυλία μπορείς να μετακινηθείς. Έτσι, στο καζίνο άμα παίζεις σε κάποια συγκεκριμένα τραπέζι, μπορείς να μετακινηθείς. Πού να πας.
1: Έχω ιδιάσει αρκετά, Παναγία μου. Νομίζω.
0: Έτσι, και έχουμε ακόμα αρκετή ώρα μαζί, πάμε σε διάλειμμα. Έτσι, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις με πολύ αρωματικό, πολύ όμως.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκη, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εκρεμνή της Λευκάδας. Ίσως η καλύτερη και ομορφότερη παραλία της περιοχής. Είναι προσβάσιμη μόνο από τη θάλασσα για όσους διαθέτουν πλεούμενο, ενώ απέχει από το χωριό Αθάνη 4 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 3 χιλιόμετρα είναι ασφαλτοστρωμένη οδός, τα 2 χιλιόμετρα χωματόδρομος και 1 χιλιόμετρο μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία. Καντίνα λειτουργεί στην αρχή του μονοπατιού, από όπου πρέπει να προμηθευτείτε τα απαραίτητα και νερό, γιατί στην παραλία δεν υπάρχει τίποτα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
10: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου. Καλωσορίσατε καινούργιοι στην παρέα μας.
11: Καλώς τους, καλώς τους.
10: Κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, Εβιβαλή στο στούντιο.
11: Κοσμάς Κατραμάδος.
10: Μυρωδάτη.
11: Σε παρακαλώ, εμείς μας χομυρίζουμε.
10: Έτσι, οι ειδήσεις μας είναι λίγο που...
11: Μπήκλικες.
10: Έχουνε μπόχα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, να θα περάσει και αυτή η μέρα, υπομονή. Έτσι, πώς πάνε οι διακοπές? Όλα καλά?
11: Πόσο ονειρικά περνάτε?
10: Δεν ξέρω, κάπου, ας πούμε, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι ονειρικά τα πράγματα εδώ στη χώρα μας, γιατί όχι?
11: Και γιατί να μην
10: τουρισμός,
11: είναι?
10: Έλληνες που φεύγουν στο εξωτερικό για τουρισμό το καλοκαίρι και γενικά για όλο το έτος. Okay. Διαβάζω εδώ, πρέπει παιδιά να είναι, λέει, τα πράγματα υπέροχα, καταπληκτικά, έχουμε αυξήσεις, έτσι. Μιλάμε τώρα για από 6,7 εκατομμύρια το 2024 στα 7,2 το 2025. Έχουμε αύξηση ανθρώπων που πάνε στο εξωτερικό.
11: Wow.
10: Έτσι. Μιλάμε τώρα για... πώς το λένε, μεγάλη αύξηση. Σου λέει, επειδή ο κόσμος, ποιος είναι ο λόγος, λέει, επειδή λέει πάνε καλύτερα τα οικονομικά. Τι ξέρω, τι γράφει εδώ. Λοιπόν, πάντως σε σχέση με το 2018 έχουμε ακόμα μείον 10% σε αναχωρήσεις και μείον 21% σε διανυκτερεύσεις. Σε σχέση με το 2018 που θεωρείται ότι τότε βγαίναν περισσότερο οι άνθρωποι. Είσαι καλά εσύ στο 18, δηλαδή νομίζω ότι ήταν πλουσιοπάροχα. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο επίσης. Και όμως τότε, λέει, είναι το έτος η κορυφή. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 2018.
11: Ενδιαφέρον.
10: Πάντως εγώ θα έλεγα ότι αν τα τελευταία χρόνια αυτό αυξάνεται πάλι, δηλαδή οι Έλληνες αρχίζουν και ξαναβγαίνουν στο εξωτερικό, μία είναι η σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό, ότι αν θέλεις να πας σε νησί και βάζεις το αυτοκίνητο και 4 άτομα για να πάρεις πλοίο και να γυρίσεις, προτιμάς στο τέλος να πας σε μια χώρα που δεν έχεις πάει, ας πούμε. Έτσι.
11: Ναι, είναι πολλά τα λεφτά.
10: Ναι, είναι, και είναι και καλή ιδέα, γιατί εντάξει, γνωρίζεις ένα καινούριο τόπο.

0: Κοσμά, ξέρεις τι σκεφτόμουν? Με όλες αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε δει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πόλεις,
1: και σε εμάς, ναι,
0: που δεν έχουν την εμπειρία του πώς αντιμετωπίζεις τη ζέστη.
1: Ναι, το air condition.
0: Το air condition, τα τεχνάσματα. Μήπως να πάμε προς τα εκεί και να κάνουμε συμβουλευτική?
1: Ξέρουν, μωρέ, εντάξει, απλά δεν έχουν ασχοληθεί ακόμα.
0: Ναι, ή μήπως να πάμε να ανοίξουμε μια αντιπροσωπεία με κλιματιστικά.
1: Αυτό θα ήταν πιο σωστό. Ναι.
0: Ωραία, παιδιά, κλείνουμε μικρόφωνο γιατί πρέπει να φύγουμε.
1: Δεν είναι λογικό όμως, δεν είναι... Ας πούμε, τόσα χρόνια δεν έχουν βάλει air condition. Βέβαια, αυτό που άκουσα εγώ είναι ότι τους έλεγαν τα αφεντικά, παιδιά, φύγετε στα σπίτια σας με την πολύ τη ζέστη. Και εκείνοι απαντούσαν, όχι, θα κάτσουμε στη δουλειά, γιατί στα σπίτια τους δεν είχαν air condition, ενώ οι δουλειές είχαν.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Τώρα...
1: Στην Ελλάδα το τέλος της δεκαετίας του 80 άρχισε να γίνεται αυτό με τα air condition.
0: Μετά από εκείνο το μεγάλο καύσωνα, νομίζω, που είχαν φύγει πολλοί άνθρωποι.
1: Πού είχαν πάει?
0: Είχαν φύγει.
1: Στο εξωτερικό?
0: Όχι, αυτοί? Όχι. Είχαν...
1: Στον άλλο κόσμο.
0: Στον άλλο κόσμο που θα πας. Ναι, αυτό. Πάντως νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα αυτή η business αυτή την περίοδο. Όχι τόσο στον άλλο κόσμο που θα πας. Να πούμε να ανοίξουμε τέτοιες εταιρείες.
1: Ναι, λίγο το μπερδέψαμε αυτό. Τι δουλειά έχουμε τώρα εμείς?

0: μαζεύουμε και φεύγουμε. Φεύγουμε από το κλιματιστικό. Εννοείται, κανονικότατα, πάμε σε άλλο. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες, Εύη Βαλή, Κόσμας και Δραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο.
1: Ήμασταν εδώ, παρεούλα. Βεβαίως, περάσαμε ωραίες στιγμές μαζί.
0: Έτσι.
1: Και ιδιαστικές και μπιχλικές. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο. Ελπίζω με μια διαφορετική θεματολογία, γιατί δεν θα το αντέξει το στομάχι μου.
0: Γιατί?
1: Σε 22 ρίτσες από τώρα, παρακαλώ πολύ. Κόσμας και Δραμάδος, Εύη Βαλή. Φιλιά.
0: Γεια.
2: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
5: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
4: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
5: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
4: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
5: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον Παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
4: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
6: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
7: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
8: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
8: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
9: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
10: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
11: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
10: Βεβαίως. Όνομα?
11: Δύο.
10: Επώνυμο?
11: Στην τιμή.
10: Πολύ ωραία. Του?
11: Του?
10: Του?
11: Του?
10: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
11: Α, μάλιστα. Του ενός.
10: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
11: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
10: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
12: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
13: Everyone has a different opinion for what music is.
12: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
13: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
14: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνή χανιά σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ναι,
1: αυτός εκεί έξω στο control,
2: ναι,
1: που είναι και διευθύνης παραγωγής,
2: ναι,
1: να μας κάνει τη χάρη και να σκεφτεί ότι είμαστε εργαζόμενοι μεσούντος τελευτούντος Ιουλίου.
3: Τελευτούντος ακούω.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Για μεγάλα κέφια, ναι, τώρα είσαι σήμερα.
1: Οκ. Okay.
3: Ναι.
1: Και τέλος πάντων, ας καταλάβει ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι. Άφησε το τώρα, φύγαμε, πάμε, παιδιά.
3: Εδώ δεν το καταλαβαίνει τόσα χρόνια, ρε Ηλία. Τι σου λέει ότι θα το καταλάβει στις 28 Ιουλίου, συγγνώμη.
1: Θα τα δει στο τέλος του μηνός στο λογιστήριο.
3: Οι υπόλοιποι που μας ακούνε θέλω να θυμούνται ότι ακούνε την εκπομπή δύο στην τιμή του ενός,
1: με
3: τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αυτό το ξέρουνε.
3: Και μαζί μας είναι.
1: Ναι. Και ο κύριος,
3: αυτός ο Κωστάς
1: κάτι, Γεωργακόπουλος.
3: Ναι. Και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Αυτή, εντάξει, οκ, το πιο σωστό απ' όλα. Έτοιμη, κυρία μου.
3: Πάμε.

0: Να σου πω, πάνε καλά, μωρέ.
1: Δεν την μπορώ.
0: Και αυτοί παταχτσίδες.
1: Δεν την μπορώ καθόλου, δεν την μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Όχι, εμένα στην Τζένιφερ Λόπεζ μου άρεσε μόνο ο τελευταίος της σύζυγος.
0: Συγγνώμη, αυτή δεν ήταν που τώρα
1: έφυγε.
0: Τελευταία ήταν και σε ένα Met Gala που ήταν και η Σίλια Κριθαριώτη. Και γνωρίστηκαν.
1: Α, πάπα, σε βρίσκω τρομερά ενημερωμένο.
0: Και βγάλανε και φωτογραφίες. Ήταν και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εν Αθήνες.
1: Τι Γκίλφοϊλ.
0: Ναι. Κάνω λάθος.
1: Εμένα ρωτάς αν κάνεις λάθος, εσύ το διαβάζεις.
0: Τέλος πάντων. Αν θυμάμαι καλά, παίζει αυτό. Τώρα τελευταία είναι. Για πες, τι έγινε με την Τζέιλο.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η Τζένιφερ Λόπεζ που πουλάει σπίτια, ναι, πουλάει κοσμήματα, πουλάει ρούχα. Της λείπουν κάτι ψηλά, πουλάει μούρι χαλαρά. Της λείπουν κάτι ψηλά, ναι, και αποφάσισε να τα πάρει από την Google.
0: Για πες.
1: Και γιατί τώρα θέλει να το πάρει από την Google, άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα διάσημο πράσινο φόρεμα, ο λίγον εμπριμέ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το είχε φορέσει το 2000, τώρα μιλάμε.
0: Η Τζέιλο.
1: Ναι. Versace, αν σε
0: τώρα δεν τις κάνει.
1: Τις κάνει και το ξανάβαλε και πέρυσι. Να πλένεις το στόμα σου με αλατόνερο για το κορμί.
0: Το έδωσε στη μοδίστρα να τα ανοίξει εδώ πίσω λίγο. Για πες.
1: Και τι κάνει λοιπόν, ναι, λέει. Η Google,
0: μάλιστα,
1: αναπαράγει αυτή τη φωτογραφία που την ψάχνουν όλοι.
0: Με το πράσινο.
1: Με το πράσινο το εμπριμέ και είναι το αβυσαλαίο.
0: Αυτό το παπαγαλί που λέμε.
1: Εντάξει, ένα τέτοιο ζουγκλέ.
0: Όχι.
1: Ωραία. Ζουγκλέ. Τη ζούγκλα. Και λέει, γιατί κύριε αναπαράγετε συνέχεια αυτή τη φωτογραφία που σας τη ζητάνε και εγώ δεν παίρνω ένα σέντς, ένα δολάριο, ένα ευρώ, βρε αδερφέ, για κάθε φορά.
0: Δεν είναι λάθος.
1: Θα είχα πάρει 5 σπίτια, λέει.
0: Συγγνώμη, αυτές οι φωτογραφίες, όπως ξέρεις και εσύ, γιατί και εσύ δημοσιογραφεί.
1: Δεν δημοσιογραφώ εγώ. Απλά δεν ζητάει κανείς τη φωτογραφία μου.
0: Συνεργάζεσαι με περιοδικά. Άστα τώρα κουβαρά, εντάξει. Λοιπόν, να λέμε και τα άλλα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, οι φωτογραφίες έχουν δικαιώματα και πληρωμένα σε πρακτορία.
1: Έχουν σε πρακτορία, αλλά δεν έχει ο εικονιζόμενος.
0: Ναι, να μην τα ζητάει από το Google. Από το πρακτορείο να τα ζητήσει, εντάξει.
1: Πάντως, η είδηση λέει ότι η τεράστια ζήτηση για τη συγκεκριμένη φωτογραφία έδειξε την ανάγκη δημιουργίας μιας ξεχωριστής υπηρεσίας αναζήτησης εικόνων που να πληρώνεις.
0: Στην Google.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνει η Λόπεζ να δει αναζήτηση φωτογραφίας με χρήματα.
0: Να σου πω τώρα, μεταξύ μας, εγώ έχω μια φωτογραφία με ένα μαύρο πουκάμισο εδώ και κάποια χρόνια. Η μόνη που έχει ανέβει στο Facebook και όπου ζητήσεις, ξέρω εγώ, ξινόπινο
1: φωτογραφία.
0: Αυτή. Εγώ δεν έχω πάρει φράγκο γι'
1: αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εγώ όμως έχω να σου πω. Αν θες να κάνεις Photoshop και σε άλλες φωτογραφίες σου, σου έχω ιδέα για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες χώρες Α, οι οποίες προσφέρουν και up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα,
0: μάλιστα,
1: και online φοιτηση, έτσι, και AI εργαλεία εκπαίδευσης, τα οποία θα τα χρειαστείς για το Photoshop.
0: Και τώρα άφησε τα δύσκολα για μένα.
1: Έτσι
0: λοιπόν
1: είναι, αυτά είναι.
0: Θέλετε πληροφορίες, εγγραφές, προνομιακά δίδακτρα, παιδιά? Ναι, γιατί όχι, σημειώστε. 210-5279-500, 210-4120-714 ή ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
1: Εύγε.
0: Ζήλια σου.

0: Έχουμε ξεκινήσει από χθες να λέμε tips για αυτούς κυρίως πρωτάριδες.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σε πληροφορώ που αποφασίζουν
1: όλων των ηλικιών
0: έτσι, να κάνουν κάμπινγκ. Κάποια tips χρήσιμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο πραγματικά. Η καλύτερη ώρα για να πας να βρεις τη θέση σου σε κάμπινγκ,
1: ναι,
0: είναι πρωί.
1: Είναι πρωί.
0: Είναι
1: για να
0: πρωί.
1: Δεις από πού χτυπάει ο ήλιος.
0: Είναι πρωί, παιδιά. Σημειώστε το αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας στο κάμπινγκ και να δείτε πού θα βάλετε τη σκηνούλα σας, είναι πρωί η καλύτερη ώρα. Γιατί? Γιατί εκεί θα δεις πού χτυπάει ο ήλιος και κάνεις ένα πλαπ αντίθετα.
1: Και το πας ανάποδα.
0: Μια χαρά.
1: Όχι να ξυπνάς κάθε μέρα τις 5 ώρα το πρωί.
0: Το έχω πάθει εγώ.
1: Και εγώ.
0: Εντάξει. Συν το ότι εντάξει, βλέπεις και πού θα σκάσει η σκιά μετά. Όλη την ημέρα.
1: Και πού θα σκάσουν και οι υπόλοιποι. Μη σηκώνεσαι και βλέπεις τα πόδια του δίπλα.
0: Έτσι. Τώρα να σου πω κάτι. Αν υπήρχαν σκηνές με ροδάκια, θα μπορούσε όσο προχωράει η σκιά από το δεντράκι να την πηγαίνει και αυτή κάθε μέρα.
1: Εντάξει, χάνει μεγάλη
0: κατάσταση
1: έτσι. Στον ευρέστη τεχνισμό.
0: Καλό.

0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Αγία Άννα, στην Αμοργό. Ένα κατηφορικό μονοπάτι από την εντυπωσιακή μονή της Χοζοβιώτισσας καταλήγει στην πανέμορφη παραλία της Αγίας Άννας, όπου γυρίστηκαν πολλές σκηνές του απέραντου γαλάζιου. Η παραλία είναι στρωμένη με βότσαλα και έχει καταγάλανα νερά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινά πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα εδώ πρόσεξε τι θα πούμε.
1: Ναι.
0: Διότι ξέρεις ότι το συγκεκριμένο ζώδιο εντάξει,
1: είναι οροσκόπος.
0: Την κρατάει, τη φυλάει που λέμε.
1: Είναι οροσκόπος.
0: Είπες τέτοια, ρε φίλε. Κάτσε, περίμενε, θα σε βρω εγώ στη γωνία. Για πες.
1: Όλοι καταλάβαμε ότι λέμε για το Σκορπιό, έτσι.
0: Σκούρο μπλε.
1: Σκούρο μπλε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Ocean blue.
1: Δεν λες καλά που δεν είναι μαύρο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Σκορπιός, λένε τα ζώδια τώρα, ναι, έτσι, ναι, ότι είναι και μυστηριώδης και η άβρα του είναι τόσο σκούρα.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να είναι μαύρη σχεδόν.
0: Μάλιστα.
1: Σε παραπέμπει στο χρώμα του σκοτεινού ουρανού. Δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει να κάνει με τη διέστηση, με τα συναισθήματα, με τη σοφία, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η κυρία, την ευαισθησία και τη μοναδική του ικανότητα να διακρίνει την αλήθεια πίσω από πολλά επίπεδα ψέματος.
0: Τα δικά του?
1: Τα δικά του δεν τα ψάχνει. Τα δικά του δεν τα ψάχνει. Μιλάμε για τον άλλον τώρα.
0: Αυτή είναι η άβρα των Σκορπιών.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Dark blue.
0: Έτσι.

0: έλα και σου έχω μαναφούκι.
1: Αν δε. Ήταν ο Τζέικομπ Ελόρντι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, αλήθεια.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που δεν θα είναι.
0: Που δεν θα είναι.
1: Ένα,
0: ξέρω.
1: Τώρα σε παρακαλώ.
0: Δεν είναι. Αλλά έπεσε και αυτό στην κατάρα.
1: Ο Ελόρντι για James Bond, δηλαδή τώρα, συγγνώμη.
0: Έπεσε στην κατάρα τη οικογένεια του χορηγού τη εκπομπή μα. Δήλωναν λοιπόν πολύ ενθουσιασμένοι γιατί ήταν στην τελική ευθεία ο Τζέικομπ Ελόρντι να γίνει ο νέο James Bond.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ωραία. Μπήκε στη μέση η γνωστή κατάρα των Καρντάσιαν. Μην μπλέξεις, πραγματικά καταστρέφει καριέρες. Να θυμίσω
1: τον
0: Τιμωτέ Σαλαμέ που θα τον θυμόμαστε μόνο για σαμπουάν, ειλικρινά όμως.
1: Το βλέπω τον Σαλαμέ να κάνει over voice μόνο σε παιδικά.
0: Πραγματικά. Και από τότε που βγαίνει Kendall Jenner μαζί του, είναι παρακάτι Καρντάσιαν αυτή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οι μετοχές του άρχισαν να χάνουν έδαφος μέχρι που βγήκε ο Βιλνεύ, ο Ντενί.
1: Ο νέος σκηνοθέτης. Θα δούμε αν μείνει και αυτός.
0: Άμαντε. Και είπε, δεν θα ήθελα κάποιον γνωστό. Ναι. Θέλω κάποιον Βρετανό.
1: Μάστε.
0: Ή δυνατόν.
1: Μάστε.
0: Ο οποίος να είναι κοντά στα 30.
1: Μάστε.
0: Να μην τον ξέρει πολλοί κόσμος. Και έρχεται από κοντά και η πρώην cast director, η Ντέμπι Μακουίλιαμς, η οποία δήλωσε, αυτή είχε βρει και τον Ντάνιελς, τον Ντάνιελ Κρέγκ.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: εντάξει,
0: και
1: δεν
0: είπε,
1: ήταν τόσο άγνωστος αυτός.
0: Όχι, αλλά είπε, θα ήθελα ο πρωταγωνιστής να έχει λίγο μυστήριο.
1: Ναι.
0: Πώς να το έχει το μυστήριο ο Χριστιανός που πρωί, μεσημέρι, βράδυ κάπου τον φωτογραφίζουν να τρώει, να πίνει, να φυλάει, να αγκαλιάζει δηλαδή.
1: Ξέρεις κάτι, εμένα το μυαλό μου πάει ότι πάνε να τη βγάλουν φτηνά, σου λέει, να βρούμε κάποιον, ας πούμε, να δώσουμε και λίγα.
0: Δεν είναι, έβαλε αυτό γκολ.
1: Έβαλε αυτό γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Γκολ είπες.
0: Ναι, είπα.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε χορτάσει πια.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Όχι άλλο μουντιάλ, παιδιά.
0: Αγκώσαμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολύ σπουδαίο ρόλο παίζει ο προπονητής. Στα αθλήματα.
0: Εκτός αν πάρει το τηλέφωνο Τραμπ.
1: Τώρα μου το χαλάς. Όχι, παιδί μου. Αν θες να σπουδάσεις λοιπόν προπονητική σε 7 top αθλήματα, πού πας?
0: Πού πας? Στις σχολές Α.
1: Βεβαίως. Μπορείς να εξασφαλίσεις και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου για ακόμα λίγες μέρες. Πληροφορίες.
0: 210-5279-500 210-9640-117
1: ή ένα κλικ στο www.ekalfa.gr και καθαρίσατε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή, παιδιά, το κλίμα δαγκώνει.
0: Δαγκώνει, δαγκώνει.
1: Για πες, Βασιλεία Πέτρου, την καλωσορίζουμε.
0: Τον κόδωνα του κινδύνου για ένα υψηλής έντασης με ταχεία εξέλιξη El Niño κρούει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας για φαινόμενα που θα διαρκέσουν μέχρι και το Σεπτέμβριο. Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός ανέφερε ότι αναμένει ταχεία ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου El Niño. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αναμένεται να είναι υψηλής έντασης την περίοδο μεταξύ του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, φτάνοντας την Τρίτη από τις 4 βαθμίδες της κλίμακας. Θα αυξήσει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο, το οποίο βλέπουμε κιόλας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη καταγράφτηκαν τον Ιούνιο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών, που καλύπτουν τα 2 τρίτα του πλανήτη, έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2024 20,89 βαθμούς Κελσίου. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά είναι το δεύτερο θερμότερο στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνο του 2024, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και οι πληροφορίες μας έρχονται από το CNN Greece.
1: Μας κάνατε την καρδιά, αλλά είπαμε, καλά να τα πάθουμε, παιδιά. Ας προσέχαμε.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο, 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
7: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 35-51.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
3: Καλωσορίσατε επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στα Κουφονίσια. Πάλε ποτέ προορισμός μύθος για τους λάτρεις της άγονης γραμμής που πλέον έχει γίνει μόδα, διεκδικώντας τον τίτλο της Μυκόνου των Μικρών Κυκλάδων και προσελκύοντας διαφορετικού τύπου ταξιδιώτες από πιτσιρικάδες του ελεύθερου κάμπινγκ μέχρι εναλλακτικούς κοσμικούς και σκαφάτους. Οι παραλίες παραμένουν εξωτικές. Μπορεί και η Ιταλίδα στο πιο τουριστικό, πάνω Κουφονίσι νερό στο ακατοίκητο κάτω Κουφονίσι. Μετακινήστε με τα πόδια και με καΐκι. Οι διακοπές στα Κουφονίσια ταυτίζονται πια με την κοσμική ανεμελιά νέων ανθρώπων που θέλουν να αδράξουν τις μέρες των διακοπών τους από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλέ, ακόμα εδώ.
1: Ακόμα εδώ, βρε Ηλία.
0: Λοιπόν, κάνε
1: υπομονή. Εμείς μόνο και αυτοί που μας ακούνε.
0: Τώρα βέβαια σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι και πολλές ήδη έχουν κάνει τις διακοπές του Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Και
1: έχουν φυλάξει κάτι μερούλες για τον Αύγουστο.
0: Και σκέφτομαι ότι μια χαρά έχουμε και παρεούλα και είναι όλα μια χαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί όχι. Δύο στην τιμή του ενός. Πάμε για δεύτερη ώρα, παιδιά, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.

0: 8 Ιουλίου 1948.
1: Ναι, ναι, στα νιάτα μου σε πήγα, μικρό παιδί ήμουνα.
0: Έλα τώρα, κάνε μιλες τέτοια, θα σε πιστέψουμε.
1: Μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών του Λονδίνου, μάλιστα, αυτό το Λονδίνο πρέπει να έχει πάρει 20 Ολυμπιακούς μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: διοργανώθηκαν αγώνες για βετεράνους αθλητές που ήταν όμως θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή μάλιστα, κάτι έλειπε, δεν ήταν αρτιμελής.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός λοιπόν ο αγώνας είναι το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων.
0: Σαν σήμερα
1: 1948.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μ' αρέσει που φέρνεις τέτοιες ειδήσεις.
1: Αυτά είναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τι να σου πω, δηλαδή, σκέφτομαι ότι μέσα σε όλα αυτά κανείς πόσα πρέπει να ξέρει.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν θέλει όμως να έχει μια επαγγελματική κατάρτιση,
1: σωστά,
0: δεν είναι πόσα ξέρεις.
1: Αλλά από είναι που τα έμαθες.
0: Έτσι, μπράβο, αγάπη μου. Λοιπόν, και αν θέλεις ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης, λέγε.
1: Πηγαίνεις στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α, κλείνεις επίσκεψη καλώντας το 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Συνέχισε, συνέχισε.
1: 210-9640-117 για Γλυφάδα.
0: Συνέχισε, συνέχισε.
1: Α, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
0: Πιο γρήγορα.
1: Ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και για προνομιακά δίδακτρα.
0: Καθάρισες.

0: Αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό που θα πεις.
0: Αυτό...
1: Γιατί τα προηγούμενα δεν σ' άρεσαν.
0: Ναι, κοίτα, έχω κι εγώ κάποιες προτιμήσεις.
1: Α, για πες.
0: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο,
1: ναι,
0: εμένα οι προτιμήσεις μου είναι λίγο σπάνιες.
1: Σπάνιες για άντρα ή σπάνιες.
0: Γενικά.
1: Mm.
0: Δηλαδή δεν ξέρω πολλούς που να λατρεύουν το σπανάκι, ας πούμε. Όπου πάει εγώ.
1: Όπου πάει εσύ.
0: Ειλικρινά, σε όλη του τη μορφή από σπανακόπιτα
1: μέχρι. Η αλήθεια είναι ότι άλλον δεν ξέρω. Με σένα και τον που πάει κάνω παρέα.
0: Είναι απίστευτη τροφή όμως, έτσι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε, παιδιά. Πάμε λοιπόν σε αυτό που μας λέει για σήμερα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το καντίναμαγκ.gr, που είναι σπανάκι με ζαμπόν. Τρελαίνομαι.
1: Ωραία. Αυτό όμως θέλει ποσότητα, ε.
0: Ναι, σπανάκι.
1: Ναι.
0: Όχι σκέτο. Έτσι.
1: Όχι
0: το μαγειρεύεις.
1: Το μαγειρεύεις.
0: Ναι, ρε.
1: Και ομό πρέπει να σου πω, δεν είναι κακό.
0: Ναι, το μαγειρεμένο με το λεμονάκι του είναι ακόμα ναι, καλύτερο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ζαμπόν καπνιστό. Σκέψου. Αυγό βραστό.
1: Ναι.
0: Τρελαίνεσαι. Μουστάρδα μέλι για dressing.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ένα πιατάκι το οποίο θα σου. Αυτό, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
1: Ούτε μισή ώρα.
0: Έτσι.
1: Και βάλει και 2-3 αραβικές πίτες να ψηθούν. Κόψες να κάνουν κράτσα κράτσα.
0: Το κάνεις ακριβό το πράγμα.
1: Εμανάνε λίγο φαΐβρε, ηλία μου. Αυτό εδώ είναι ορντεύρε.
0: Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να συνηθίσετε σε τέτοιες ιδέες.
1: Και σε τέτοιες.

0: έως την τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εγκρεμνή της Λευκάδας. Ίσως η καλύτερη και ομορφότερη παραλία της περιοχής. Είναι προσβάσιμη μόνο από τη θάλασσα για όσους διαθέτουν πλεούμενο, ενώ απέχει από το χωριό Αθάνη 4 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 3 χιλιόμετρα είναι ασφαλτοστρωμένη οδός, τα 2 χιλιόμετρα χωματόδρομος και 1 χιλιόμετρο μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία. Καντίνα λειτουργεί στην αρχή του μονοπατιού, από όπου πρέπει να προμηθευτείτε τα απαραίτητα και νερό, γιατί στην παραλία δεν υπάρχει τίποτα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Άλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: ντρέπομαι που το λέω, και αλλά το έχω κάνει κι εγώ.
1: Και εγώ το κάνω, Λία μου.
0: Έτσι.
1: Το κάνω.
0: Δηλαδή, ιδίως αν είσαι σε ξενοδοχεία,
1: πιάνει κουλιτιλίκι
0: με το παλικάρι που είναι στι ξαπλώσει κάτω.
1: Αφήνει την πετσετούλα.
0: Του δίνει, ξέρω εγώ, ένα στην αρχή τη εβδομάδα που έχει πάει και του λε αυτό ναι. για όλη την εβδομάδα. Μια πετσετούλα εδώ, σε παρακαλώ.
1: Το κάνω και
0: ντροπή μου.
1: Ντροπή
0: μου όμω, πραγματικά.
1: Τώρα πώ θα πούμε να μην το κάνουν.
0: Να το πούμε και να το ακούσουμε κι εμείς. Okay. Παιδιά, συνεχίζουμε τα do's και τα don'ts στις παραλίες. Ένα do, δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε, αν θέλουμε σκιά, που τη θέλουμε,
1: ναι.
0: είναι άντε να σηκωθούμε λίγο πρωί,
1: ναι.
0: άντε να πάμε στην παραλία, άντε να βρούμε ένα πολύ
1: καμιά
0: ωραίο
1: πρασινάδα,
0: αρμυρίκι. Πρασινάδα, έτσι πως το λες, να βρούμε κανένα ραδίκι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Κάνα αρμυρίκι, κανένα πευκάκι, κανένα τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, μια σκιερή γωνιά είναι και σε βράχο.
0: Έτσι. Λοιπόν. Οπότε εκεί με την παρέα μπορεί να τη βγάλεις μια χαρά. Ωραία. Αυτό μπορεί να το κάνεις. Αυτό που δεν πρέπει να κάνεις είναι αυτό που είπα.
1: Το κάνουμε εμείς.
0: Δηλαδή πάει ένας, πιάνει δύο ομπρέλες με τέσσερις ξαπλώστερες, με οχτώ πετσέτες επάνω. Και,
1: και τα
0: λέει,
1: κουβαδάκια.
0: Ναι, και πάνε οι άλλοι μία η ώρα. Γεια σα, τι κάνετε!
1: Και έχουν τη το... θέση μπροστά, σκάει και το κύμα δε, τα δαχτυλάκια, έτσι, όχι κάτι πίσω.
0: Χωρίς αγιονάρα.
1: Μη συζητάς.
0: Παιδιά, μην το κάνετε, το λέω και εγώ στον εαυτό μου.
1: Να μην το κάνουμε.
0: Έτσι.

0: Για πες, σε παρακαλώ πολύ, τώρα που είναι καλοκαίρι και που η αύξηση του τουριστικού ρεύματος και των τουριστικών εισρωών ξαναίνει παραπάνω από την περασμένη περίοδο και έχουμε μπόλικα πράγματα, τέλος πάντων, για τουρισμό.
1: Θα σου πω την είδηση που έχω ξαναπεί.
0: Είναι αυτό που έλεγε...
1: 80.000 άτομα λείπουν.
0: Έτσι. Είναι αυτό που έλεγε το παλιό ανέκδοτο που έλεγε, κοίταξε να δεις, οργάνωση έχουμε παπούτσια, δεν έχουμε. Το θυμάσαι?
1: Εγώ το θυμάμαι. Αυτοί που μας ακούν δεν ξέρω,
0: λοιπόν,
1: αν το ξέρουν.
0: Παιδιά, ναι, τουριστικές μονάδες, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλές.
1: Ναι, από κόσμο δεν είμαστε
0: παιδιά,
1: πολύ
0: δεν έχουμε,
1: καλά.
0: Και κορίτσια να δουλέψουν.
1: Γι'
0: και...
1: αυτό έχω μια καλή πρόταση.
0: Για πες.
1: Τις σπουδές τουριστικών επαγγελμάτων σε ανώτερες σχολές Α και ολοκληρωμένο πρόγραμμα και AI εργαλεία και συμβόλαιο εργασίας με τη SWOT Hospitality.
0: Τι λες τώρα? Άντε, λοιπόν, καλέστε 210-96-40-117 για Γλυφάδα,
1: 210-52-79-500 για Αθήνα,
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.eekalfar.gr. Και τώρα κλείσε τα μάτια, σκέψου ότι είσαι σε μια παραλία,
1: ναι,
0: απέναντι σου δύο καλοκαιρινός ήλιος και βάφει τα σύννεφα έτσι πορφυρομαυιά.
1: Μισό λεπτάκι να σημειώνω, ναι.
0: Έτσι. Και άκου τώρα τραγούδι που έχουμε αυτή την
1: για
0: ημέρα
1: πες.
0: Για τη μουσική ενότητα της εβδομάδας, Songs for Sunset. Την κυρία Νόρα Τζόνς τη γνωρίζουμε?
1: Τι είναι αυτό που μου είπες τώρα?
0: Είναι το Come Away With Me.
1: Όπω τι τραγούδι είναι αυτό που
0: η
1: μου είπες τώρα.
0: Η απόλυτη επιλογή για χαλάρωση, παιδιά, με ζεστά φωνητικά και πιάνω. Τώρα, Νόρα Τζόνς, όταν μιλάμε, εντάξει, 100 κιλά να μην πω τι. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της σύγχρονης jazz και acoustic pop. Εσύ που παίζεις και ακούς jazz, το ξέρεις.
1: Το ξέρεις ότι είναι κόρη του Ραβί Σανκάρ.
0: Βέβαια. Κυκλοφόρησε το 2002,
1: ναι,
0: και αποτελεί το ομώνυμο κομμάτι του βραβευμένου με Grammy debut του άλμπουμ της. Αυτό το άλμπουμ της Νόρα Τζόνς, το Come Away With Me, ήταν που πήρε το πρώτο γκράμι της. Εντάξει?
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για πάμε να σε ταξιδέψω τώρα σε δίληνο.

0: παιδιά, κρατάτε την.
1: Πού να με πας τώρα, πού να με πας με αυτό το κομμάτι.
0: Τελειώσαμε, μπορούσα από αυτό εδώ και πέρα να πας στο αυτοκίνητο, να πας σε μια παραλία.
1: Βάζεις τέτοια κομμάτια, ναι, και είναι να κάνουμε εκπομπή άλλες δύο ώρες, να λέμε.
0: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, τι, για το τέλος είναι αυτό.
1: Αυτά είναι για το τέλος.
0: Για το τέλος.
1: Για σήμερα όμως.
0: Ναι,
1: μόνο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τελειώσαμε και σήμερα, παιδιά, δύο στην τιμή του ενός. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, παρέα μαζί σας.
1: Και κάθε μέρα, όπως πάντα, μαζί μας, ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
0: Όπως τον είπαμε.
1: Το παιδί,
0: ναι,
1: ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Έλα, μωρέ, και ο Κώστας δικός μας είναι.
1: Τώρα να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Έτσι.

0: beautiful things that I've got.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
9: How can I forget?
10: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Για 3 πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Αγία Άννα, στην Αμοργό. Ένα κατηφορικό μονοπάτι από την εντυπωσιακή μονή της Χοζοβιώτισσας καταλήγει στην πανέμορφη παραλία της Αγίας Άννας, όπου γυρίστηκαν πολλές σκηνές του απέραντου γαλάζιου. Η παραλία είναι στρωμένη με βότσαλα και έχει καταγάλανα νερά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στα Κουφονίσια. Πάλε ποτέ προορισμός μύθος για τους λάτρεις της άγονης γραμμής που πλέον έχει γίνει μόδα, διεκδικώντας τον τίτλο της Μυκόνου των Μικρών Κυκλάδων και προσελκύοντας διαφορετικού τύπου ταξιδιώτες από πιτσιρικάδες του ελεύθερου κάμπινγκ μέχρι εναλλακτικούς κοσμικούς και σκαφάτους. Οι παραλίες παραμένουν εξωτικές. Μπορεί και η Ιταλίδα στο πιο τουριστικό, πάνω Κουφονίσι νερό στο ακατοίκητο κάτω Κουφονίσι. Μετακινήστε με τα πόδια και με καίκι. Οι διακοπές στα Κουφονίσια ταυτίζονται πια με την κοσμική ανεμελιά νέων ανθρώπων που θέλουν να αδράξουν τις μέρες των διακοπών τους από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εγκρεμνή της Λευκάδας. Ίσως η καλύτερη και ομορφότερη παραλία της περιοχής. Είναι προσβάσιμη μόνο από τη θάλασσα για όσους διαθέτουν πλεούμενο, ενώ απέχει από το χωριό Αθάνη 4 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 3 χιλιόμετρα είναι ασφαλτοστρωμένη οδός, τα 2 χιλιόμετρα χωματόδρομος και 1 χιλιόμετρο μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία. Καντίνα λειτουργεί στην αρχή του μονοπατιού, από όπου πρέπει να προμηθευτείτε τα απαραίτητα και νερό, γιατί στην παραλία δεν υπάρχει τίποτα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: These beautiful things that I've got.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City, η μαγεία των FM.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
8: How can I forget?
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο, 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
2: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
3: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Αγία Άννα, στην Αμοργό. Ένα κατηφορικό μονοπάτι από την εντυπωσιακή μονή της Χοζοβιώτισσας καταλήγει στην πανέμορφη παραλία της Αγίας Άννας, όπου γυρίστηκαν πολλές σκηνές του απέραντου γαλάζιου. Η παραλία είναι στρωμένη με βότσαλα και έχει καταγάλανα νερά. Σας ευχόμαστε. Καλό ταξίδι.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

ρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στα Κουφονίσια. Πάλε ποτέ προορισμός μύθος για τους λάτρεις της άγονης γραμμής που πλέον έχει γίνει μόδα, διεκδικώντας τον τίτλο της Μυκόνου των Μικρών Κυκλάδων και προσελκύοντας διαφορετικού τύπου ταξιδιώτες από πιτσιρικάδες του ελεύθερου κάμπινγκ μέχρι εναλλακτικούς κοσμικούς και σκαφάτους. Οι παραλίες παραμένουν εξωτικές. Μπορεί και η Ιταλίδα στο πιο τουριστικό, πάνω Κουφονίσι νερό στο ακατοίκητο κάτω Κουφονίσι. Μετακινήστε με τα πόδια και με καίκι. Οι διακοπές στα Κουφονίσια ταυτίζονται πια με την κοσμική ανεμελιά νέων ανθρώπων που θέλουν να αδράξουν τις μέρες των διακοπών τους από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εγκρεμνή της Λευκάδας. Ίσως η καλύτερη και ομορφότερη παραλία της περιοχής. Είναι προσβάσιμη μόνο από τη θάλασσα για όσους διαθέτουν πλεούμενο, ενώ απέχει από το χωριό Αθάνη 4 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 3 χιλιόμετρα είναι ασφαλτοστρωμένη οδός, τα 2 χιλιόμετρα χωματόδρομος και 1 χιλιόμετρο μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία. Καντίνα λειτουργεί στην αρχή του μονοπατιού, από όπου πρέπει να προμηθευτείτε τα απαραίτητα και νερό, γιατί στην παραλία δεν υπάρχει τίποτα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: These beautiful things that I've got.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ το Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
7: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
6: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
6: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
10: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
9: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
10: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
9: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει ή σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
2: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
3: How can I forget?
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Αγία Άννα, στην Αμοργό. Ένα κατηφορικό μονοπάτι από την εντυπωσιακή μονή της Χοζοβιώτισσας καταλήγει στην πανέμορφη παραλία της Αγίας Άννας, όπου γυρίστηκαν πολλές σκηνές του απέραντου γαλάζιου. Η παραλία είναι στρωμένη με βότσαλα και έχει κατά γάλανα νερά. Σας ευχόμαστε. Καλό ταξίδι.

0: Τσεχουντρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 3551.
6: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20, το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
7: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στα Κουφονίσια. Πάλε ποτέ προορισμός μύθος για τους λάτρεις της άγονης γραμμής που πλέον έχει γίνει μόδα, διεκδικώντας τον τίτλο της Μυκόνου των Μικρών Κυκλάδων και προσελκύοντας διαφορετικού τύπου ταξιδιώτες από πιτσιρικάδες του ελεύθερου κάμπινγκ μέχρι εναλλακτικούς κοσμικούς και σκαφάτους. Οι παραλίες παραμένουν εξωτικές. Μπορεί και η Ιταλίδα στο πιο τουριστικό, πάνω Κουφονίσι νερό στο ακατοίκητο κάτω Κουφονίσι. Μετακινήστε με τα πόδια και με καίκι. Οι διακοπές στα Κουφονίσια ταυτίζονται πια με την κοσμική ανεμελιά νέων ανθρώπων που θέλουν να αδράξουν τις μέρες των διακοπών τους από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εγκρεμνή της Λευκάδας. Ίσως η καλύτερη και ομορφότερη παραλία της περιοχής. Είναι προσβάσιμη μόνο από τη θάλασσα για όσους διαθέτουν πλεούμενο, ενώ απέχει από το χωριό Αθάνη 4 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 3 χιλιόμετρα είναι ασφαλτοστρωμένη οδός, τα 2 χιλιόμετρα χωματόδρομος και 1 χιλιόμετρο μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία. Καντίνα λειτουργεί στην αρχή του μονοπατιού, από όπου πρέπει να προμηθευτείτε τα απαραίτητα και νερό, γιατί στην παραλία δεν υπάρχει τίποτα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

βρούμε, βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια.
7: Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
8: Και αυτό το weekend.
9: On the number one. The hits hot 40.
8: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City. 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα

κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

0: shadow.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
0: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
0: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
5: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Αγία Άννα, στην Αμοργό. Ένα κατηφορικό μονοπάτι από την εντυπωσιακή μονή της Χοζοβιώτισσας καταλήγει στην πανέμορφη παραλία της Αγίας Άννας, όπου γυρίστηκαν πολλές σκηνές του απέραντου γαλάζιου. Η παραλία είναι στρωμένη με βότσαλα και έχει καταγάλανα νερά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους

0: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.
1: Radio City 102,8 FM. Μουσική απόλαυση στο καφέ.

0: Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική αξία.
1: That's not your land.
2: Radio City 102,8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες.

0: θερμοκρασία ανεβαίνει, ανεβαίνει και φτάνει στους 102,8. Ακούτε Radio City, η μουσική που σας δροσίζει.
1: Radio City, μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
0: Μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8.

στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Ανοίξαμε! Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο, 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ, από το Radio City 102,8.
10: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στα Κουφονίσια. Πάλε ποτέ προορισμός μύθος για τους λάτρεις της άγονης γραμμής που πλέον έχει γίνει μόδα, διεκδικώντας τον τίτλο της Μυκόνου των Μικρών Κυκλάδων και προσελκύοντας διαφορετικού τύπου ταξιδιώτες από πιτσιρικάδες του ελεύθερου κάμπινγκ μέχρι εναλλακτικούς κοσμικούς και σκαφάτους. Οι παραλίες παραμένουν εξωτικές. Μπορεί και η Ιταλίδα στο πιο τουριστικό, πάνω Κουφονίσι νερό στο ακατοίκητο κάτω Κουφονίσι. Μετακινήστε με τα πόδια και με καίκι. Οι διακοπές στα Κουφονίσια ταυτίζονται πια με την κοσμική ανεμελιά νέων ανθρώπων που θέλουν να αδράξουν τις μέρες των διακοπών τους από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2352

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε.

ύμνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
2: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
3: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

ξύρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στα Κουφονίσια. Πάλε ποτέ προορισμός μύθος για τους λάτρεις της άγονης γραμμής που πλέον έχει γίνει μόδα, διεκδικώντας τον τίτλο της Μυκόνου των Μικρών Κυκλάδων και προσελκύοντας διαφορετικού τύπου ταξιδιώτες από πιτσιρικάδες του ελεύθερου κάμπινγκ μέχρι εναλλακτικούς κοσμικούς και σκαφάτους. Οι παραλίες παραμένουν εξωτικές. Μπορεί και η Ιταλίδα στο πιο τουριστικό, πάνω Κουφονίσι νερό στο ακατοίκητο κάτω Κουφονίσι. Μετακινήστε με τα πόδια και με καίκι. Οι διακοπές στα Κουφονίσια ταυτίζονται πια με την κοσμική ανεμελιά νέων ανθρώπων που θέλουν να αδράξουν τις μέρες των διακοπών τους από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Για 3 πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική Πιερίας.
4: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
3: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει. Τραντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
3: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εγκρεμνή της Λευκάδας. Ίσως η καλύτερη και ομορφότερη παραλία της περιοχής. Είναι προσβάσιμη μόνο από τη θάλασσα για όσους διαθέτουν πλεούμενο, ενώ απέχει από το χωριό Αθάνη 4 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 3 χιλιόμετρα είναι ασφαλτοστρωμένη οδός, τα 2 χιλιόμετρα χωματόδρομος και 1 χιλιόμετρο μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία. Καντίνα λειτουργεί στην αρχή του μονοπατιού, από όπου πρέπει να προμηθευτείτε τα απαραίτητα και νερό, γιατί στην παραλία δεν υπάρχει τίποτα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο, 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Αγία Άννα, στην Αμοργό. Ένα κατηφορικό μονοπάτι από την εντυπωσιακή μονή της Χοζοβιώτισσας καταλήγει στην πανέμορφη παραλία της Αγίας Άννας, όπου γυρίστηκαν πολλές σκηνές του απέραντου γαλάζιου. Η παραλία είναι στρωμένη με βότσαλα και έχει καταγάλανα νερά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.